Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4B FM 98,1, η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυσβάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω στην τροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο θελοντής του ελληνικού προγράμματος Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα μου απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, διαδίκτυα ειδήσεων και παρικιακές ανακοινώσεις. Αρχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με ένα τραγούδι του Νίκου Κούρκουλη που έχει τον τίτλο «Μέρα με τη μέρα».

κάθε που έρχεται πρωί. Στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν

έκανα λάθη και τα ήξερα καλά. Μα η λογική δεν έχει θέση στην αγάπη. Το παραμύθι μου το ζούσα αληθινά. Όμως το τέλος

Ήταν η Κατερίνα Κούκα στο τραγούδι της «Μες στα χέρια σου πέθαινα». Και συνεχίζουμε τώρα με τον Δημήτρη Κοντολάζο στο τραγούδι του που έχει τον τίτλο «Έχω παράπονο».

Αρχίζουμε το δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις από την Ελλάδα. Πάνω από 300 συλλήψεις για εμπρισμό από τις αρχές του έτους σε αυξημένη επιφυλακή ή πυροσβεστική. Ένωψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένονται τις επόμενες ημέρες, οι πυροσβεστικοί επιτηρεί με 110 drones ευαίσθητες και νευραλγικές περιοχές της χώρας σε 24-ωρη βάση. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η πυροσβεστική ένωψη των υψηλών θερμοκρασιών και των ενισχυμένων ανέμων που αναμένεται στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των πυροσβεστών δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ατομική υπευθυνότητα και την πρόληψη. Χαμηλή υγρασία και αξιρότητα της καύσιμης ύλης μπορούν να ευνοήσουν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Ελλάς, αυγουστιάτικη παρέλαση τοξικότητας μετά τη συνέλευξη Τσίπρα, πόλωση και διχαστική ρητορική Μαξίμου. Των παράζων επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του στο ΙΝ, οι βαρύτεροι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια πολλές φορές στα όρια της χιδεότητας, καθώς και συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες για να ωρεοποιήσουν το σήμερα, τονίζει η Ελλάς. Πιστοποιούν την αδυναμία της Νέας Δημοκρατίας να αντιπαραθέτει με όρους αλήθειας στην κρατική και κυβερνητική πολιτική. Η συμπαράταξη κατηγορεί το Μαξίμου ότι επιλέγει την ανούσια πόλωση και διχαστική ρητορική προκειμένου να αποφύγει τη συζήτηση για τα πραγματικά προβλήματα που ταλανίζουν την κοινωνία, για τα οποία έχει όλη την ευθύνη, όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Το παράζαν επιθέσω κατά του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξή του στο ΙΝ, οι βαρύτεροι χαρακτηρισμοί, η εμπάθεια πολλές φορές στα όρια χιδεότητας, καθώς και η συντονισμένη προσπάθεια να παραποιήσουν το χτες. Ναι, από τον κόσμο. Το Ιράν δεν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, λέει ο Τραμπ. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, που δηλώνει ότι στο Ιράν θα ήθελαν πολύ να συνάψουν συμφωνία, αλλά δεν είναι έτοιμοι να καταλήξουν στη σωστή συμφωνία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες την Παρασκευή πως δεν θεωρεί ότι το Ιράν είναι έτοιμο να καταλήξει στη σωστή συμφωνία, συμπληρώνοντας πως η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Έχουμε τον πλήρη έλεγχο ολόκληρης περιοχής που σχετίζεται με τα στενά του Ορμούς, συμπεριλαμβανομένων δηλαδή των χερσαίων ζωνών. Την Ισία, τουλάχιστον 13 αγνοούμενοι σε ναυάγιο σκάφους με μετανάστες. Σκάφος που είχε αναχωρήσει την Πέμπτη με προορισμό την Ιταλία, βυθίστηκε στα νυχτά των ακτών της Ισίας, με αποτέλεσμα να αγνοούνται τουλάχιστον 13 ανθρώποι. Σκάφος με μετανάστες βυθίστηκε στα νυχτά των ακτών της Τινησίας και αγνοείται η τύχη τουλάχιστον 13 ανθρώπων, όπως ανέφερε ο επικεφαλής μιας τινησιακής μέσα μαζικής ενημέρωσης εφημερίδα. Το σκάφος είχε αναχωρήσει την Πέμπτη με προορισμό την Ιταλία, δήλωσε σήμερα Σάββατο στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο Μουσταφά Αμπνελκεμπίρ, επιφαλής του Τινησιακού Παρατηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το σκάφος με τους μετανάστες είχε αναχωρήσει την Πέμπτη με προορισμό την Ιταλία. Μαύρη θάλασσα. Ο πόλεμος έφτασε στο Σότσι. Το αγαπημένο θέρετρο του Πούτιν ακούει σιρήνες. Στόχος της Ουκρανίας ήταν ο πόλεμος να φτάσει μέσα στη Ρωσία. Η Μαύρη θάλασσα, στην οποία βρίσκεται το Σότσι, όπου ο Πούτιν διατηρεί επίσημη κατοικία, είναι στόχος των drones, ταράζοντας τις διακοπές των Ρώσων. Έχουν δεν έχουν περάσει 3 εβδομάδες από την Ουκρανική επίθεση με ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 7 άνθρωποι στο θέρετρο Γκελεντζίκ, μόλις μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Σότσι, το θέρετρο που διατηρεί επίσημη κατοικία ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η πόλη είναι μία από τις πολλές που επιλέγουν οι Ρώσοι για να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά πλέον έρχονται αντιμέτωποι με πρωτόγνωστα για αυτούς περιστατικά. Επιθέσεις από κρανικά drones, σιρήνες συναγερμού, πετρελαιοκελίδες και ουρές για βενζίνη. Ουκρανία έφερε το πόλεμο στη Ρωσία. Ουκρανία, τουλάχιστον 18 νεκροί και πάνω από 120 τραυματίες σε ρωσικά πλήγματα. Πολύ νεκρές ήταν οι επιθέσεις που εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις χθες στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων με drone εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κρίβι Ριχ, σύμφωνα με τις ουκρανικές πηγές. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 120 τραυματίστηκαν χτες Παρασκευή σε ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία.
Μεταξύ άλλων, μία επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη μέρα μεσημέρι εναντίον ενός εμπορικού κέντρου στο Κριβί Ριχ, την οποία ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε απαράδεκτη. Σύμφωνα με το κυβερνήτη της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόβσκ, όπου βρίσκεται το Κριβί Ριχ, ο Αλεξάνδρ Χάντζα, μία επανδρομένα αεροσκάφη στοχοθέτησαν ένα εμπορικό κέντρο με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε καταστήματα στο εσωτερικό του και να σκοτωθούν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ενώ άλλοι 121 τραυματίστηκαν σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε το δικό μας πρόγραμμα με την Ελένη Βιτάλη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ένα χειμωνιάτικο πρωί».

Ήταν ο Νότης Φακιανάκης, το τραγούδι του «Μήπως είμαι τρελός». Η ώρα είναι 8 παρά 22 λεπτά και στη συνέχεια παρικιακές ανακοινώσεις.

Αρχίζουμε τις παρικιακές ανακοινώσεις, δυστυχώς με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Χάρης Νικολάου από Μαραθόβουνο Κύπρου, ετών 84 ετών. Η κηδεία του θα γίνει από τον αιώνα του Αγίου Γεωργίου στις 31 Αυγούστου και θα σας ειδοποιήσουμε για την ώρα που θα γίνει η κηδεία. Ελάτε στον ετήσιο χορό μας στο Σαν Σαϊκό στο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο Club Golf Headland Budrim. Έναρξη από 6 μετά μεσημβρίας. Μενού τριών πιάτων με επιδόρπιο, στη μουσική ο DJ Chris Thanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79, παιδιά κάτω των 80, παιδιά κάτω των 12 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε τη Τζέννη στο 0407 833 660. Ελάτε το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 6:30 μετά μεσημβρίας στη διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Gold Coast. Μια βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31 Α Grombie Avenue Bundle Gold Coast. Τιμή ενήλικες $75. Μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50. Μαθητές δημοτικού $30. Παιδιά κατά 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 5574-0434. Τέλος παρικιακών ανακοινώσεων. Και συνεχίζουμε τώρα με ένα ωραίο τραγούδι της Μαρινέλλας, ένα πολύ ωραίο παλιό κλασικό τραγούδι. Να παίζει το τρανζίστορ. Καλή ακρόαση.

ήταν η Κέλλη Κελεκή, το τραγούδι τη Σταματάκια σου τα δυο. Πόσο μου έχουν λείψει. Και συνεχίζουμε τώρα με τον Νίκο Βέρτη στο τραγούδι του που έχει τον τίτλο «Πες μου το ξανά».

Είναι στο τελευταίο αυτό τραγούδι μας, αγαπητοί ακροατές, η Νατάσα Θεοδωρίδου, ένα σκουπιδιάρικο. Στο τέλος αυτό του προγράμματός μας, σας αφήνω και πάλι μέχρι την άλλη εβδομάδα. Αύριο το βράδυ τα προγράμματά μας συνηθισμένη ώρα και την ερχόμενη εβδομάδα συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα και